Το σημεσίνο, εμπασένο. Το σημεσίνο, εμπασένο. Το ξαμπίλιο, να τερε. Ζαντιόν, ο πριατέλιο. Το σημεσίνο, το σημεσίνο, εμπασένο. Το ξαμπίλιο, να τερε.

0: Κατακλίσμα. Κομμουνισμά. Κατακλίσμα. Κομμουνισμά.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.